0: τα γένταρο. Είναι καλά, δω να καλά.
1: Κόσα, εγώ το λέει. Periodista, Garibi. Να, αλλά λοκοτόρ γάνα, Ζωλή.
0: Για,
1: αλλά ρίλα. Στην ίδια νούτε. Λοκοτόρ, λοκοτόρ, κάτι λικαπέ λοκοτόρ. Να, στην ίδια νούγκα ροέρα, ρίγο, Ζωλή. Να, την ισκίτσι νούγκα. Ριγιάγα, ριγινιά, ροένια, δίγια, παρσικά σάκα. Περιοδίστο, ρε, περιοδίστα, λα λίσα, καμπά, του κάσα. Έλα, ρουνί. Το βυσιλά, του νε Σαλομόν χάρα, για. Έλα, ρουνί, νου πιλά, του νε Σαλομόν χάρα, για, Ζωλή. Έλα ρουνί, άστι κυρινί του Γιάγο Σολύς. Μα ρουσιάντα, τσου σε κουπερουά, τώρα κάρα τσέ, του κάνε γιο καρό, σέλου.
0: Συγκουγιάς
1: ότι είμαι, βίσαι. Δεν είναι καλά και τσάτσικα ουγάν του λάπη.
0: Κόγκα, με
1: κάνει, κακό. Κόγκα, τσιτίδουρα και ρε, ναι, του Ω, γάστη να καβιτσέ, γάστη, καρούγε, βίγε, να έχω παλιά όλους πια, δεν είναι
0: μια σύσσα στήπλα.
1: Κόγω, Γοζολίς, κόγω, γέστε, γάπε, γιάζα, τσερί, Γοζολίς, ραρίλα μαριδό, τλαγιούδα, ραρίλα μαριδό, σεμπόγια, ραρίλα μαριδό, τσαπουλίν, ραρίλα μαριδό, ουσάρου και ράβικα, προς τσαπουλίν, κά.
0: Ουσάρου,
1: γιά. Ω, ραρίκα, ριγά, ιράγκα, καβέλη, παν, γέμμα, λα μαριδό, ιράγκα, ραρί, Γοζολίς, κάτι να κίνει, κατσά. Μύτη λούρα κάρτσε, κόρα ρίκα σύνουγκα.
0: Συνήγουν, ναι, βιτσέ. Συνήγουν, ναι. Μα κνιζά λάτζι, καβέν, σε ένα γκίτσι, καβελίλα. Περιοδίστο, ενώ, τσέλα.
1: Περιοδίστο, ναι, περιοδίστα, σε γκάτσερα, κάγο το λύσο. Γεια.
0: Συνήγουν, ναι, βιτσέ.
1: Η ερώ, το λύσο, δεν είναι τα πιάνικα, ο γένα, κάτι μα τσιούδι, λούτσε κάνα.
0: Γεια. Κάκι, λούγια, άνω,
1: Ya, mala, sí, más que no, y qué tal, ¿no? ¿Tú traes ya a Luchacana o Cugilina?
0: No,
1: La cama, Pues ir un día a velar, tú vienes que llega para acá de... Pues guéchenu, para acá de guichaganu, para acá de... Cuyubinu, que anda en la saca, que anda lisa, para acá de... Pues guiduya, ¿no? Si lo sacas andaguni, ¿no? La rica anda ni casquille, ¿no? De ti, Dios, y que vini... Chequi cuquia, que vini, que vina te agalá, ¿no? Esa salánica, que vini esquille, ¿no? Gala huigigi, que es tino di... Cabini giagano rarines a ghiaca, ghiatti. Cabini nappano gassado, gicigicci. Dietti diusi caspini foro ecologico, cucitecco. Ciallo bustillo, te cantare gigi. Cabini dandi lughiaro, stinunda di gigigieti. Cabini cecchi guette che, narsi fin guppa, cabini cecchi guette capavire caca. Ti la canta guine nundilla gisila, ne poi cerica guiovinu. Ψήρου θα καθανταγούνι νου, πινίσκε και κανά. Σίκαρου γιάννα του Διούς Ιουσά Βιντάγια, λουσκέντα να μάνει τους, τα λες τα λεπέ. Καδούγια κανού.
2: 91.7 es la compañía perfecta para tu mejor día. Llámanos al 971-71-118-39, porque tú eres la radio.
3: Κέντα γουαραμάλα σι γιγίνια λουγιά σκουίδι νε βίνι γουανίσι ρα σανατόριο τσεγίγο νου γυρά του λα ζάντα κακανέλα του τίγκι βίγετα κέντα να ζάκα σνέζα να γιά νε νάντα σε ζάκα ρα σαν αγουνά παβίλου ζαγίτα λα διβίνι γυρά νι γιγίνια λουζίσα να γάνα πέ και τα γιζάκα του γιτούβι γι νε γιτούβι γέλα λουνέζα Σαούλ Μαρτίνες τσεγίγου γιά γιτζιγιέ σανατόριο τσεγίγο ρα νου δοκτόρ Μαργαρίτο Ακίνο γιτζιά γαλούλα.
4: La Cámara de Diputados, en colaboración con el Centro Cultural de España,
5: te invitan a disfrutar.